LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dathilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dathilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Φαστού

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 PM.
2: Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 PM. For Barea, Belaris and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Follow us on Facebook, Twitter,
0: London Greek Radio,
6: and Instagram.

δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: τρελά. Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Experience Cy Winefest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Grid Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλη την εκλεκτική παρέα. Είναι 29 Μαΐου του 2026 και το breakfast, αλλά ελληνικά. Είναι εδώ για να γεμίσει το πρωινό σας με την καλύτερη ελληνική μουσική, την πιο θετική ενέργεια. Σήμερα η εκπομπή μας είναι γεμάτη ευχές, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει σημαντικές μνήμες Αγίων. Στέλνουμε την αγάπη μας και τις πιο θερμές ευχές για χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Με ιδιαίτερες ευχές στην αγαπημένη μας Θεοδοσία, αλλά και στον Ολιβανίο. Η σημερινή μας μέρα μας φημίζει τις βαθιές μας παραδόσεις και τη σημασία να προχωράμε πάντα με χαμόγελο και υπομονή σε κάθε μας βήμα. Συντονιστείτε λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά σε κάθε γωνία του πλανήτη. Μην πάτε πουθενά, φτιάξτε τον καφέ σας. Αφήστε τα προβλήματα στην άκρη και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον δικό σας LGR. Το πρωινό μας σήμερα είναι... Γιατί το πρωινό μας σήμερα είναι αθεντικά, αλλά ελληνικά. Welcome to the LGR breakfast, αλλά ελληνικά. Kick-starting the weekend, Friday, the 29th of May.

Και η νέα μεγάλη επιτυχία της Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, για να φτιάχνει μακαρόνια, λέει. Α, τι κρίμα, μας αρέσουν τα μακαρόνια του φούρνου. Ίσως δεν έχει δοκιμάσει τα μακαρόνια του φούρνου για να λέει τέτοια η Φουρέιρα. Breakfast, αλλά ελληνικά. Good morning. Καλημέρα στο Λονδίνο, σε όλο το πλανήτη. Στους φίλους μας που μας ακούν ίσως μέσα από το διαδικτύο στο lgr.co.uk. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio wherever you are. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Και αν εκθές ήμουνα στο Islington, Semesis Road, και εκεί ετοιμάζουν για να δεκτούν τους ήρωες το Arsenal Football Club, Arsenal FC. Την Κυριακή θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση για να δεκτούν τους παίκτες και όλη την ομάδα αυτή την Κυριακή. Και ώρα 2-2.30 ώρα εκεί στο Islington. Θα είναι όλο κόκκινο, όλα στο κόκκινο και... Φυσικά η Arsenal που πήραν και το πρωτάθλημα Premier League φέτος. Θα νικήσει με το κύπελο, να το μοιράσουμε με την κοινότητα του Islington, North London.

0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Και ο καιρός στο Λονδίνο σήμερα. Σήμερα θα έχουμε μεταβλητή συννεφιά. Διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες ασφανές βροχές από αργά το πρωί έως το απόγευμα. Η μέρα θα είναι μελτεμόδης, το βράδυ ο καιρός θα είναι εύρυος με καθαρό ουρανό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Slightly cloudy today, slight chances of a bit of rain. Mid-20s temperatures continue, with highs of 24 in London. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι ακροατές, αγαπητοί ακροατές, έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Μάικλ Ιακουμή. Μάλλον προσπαθεί να μας πάρει τηλέφωνο. Ο Μάικλ Ιακουμή θα μας πει για όλα τα νέα γύρω από τα αθλητικά και για το Arsenal, πανηγυρισμοί που θα γίνουν αυτή την Κυριακή στο Islington.

Νέα μεγάλη επιτυχία από την Δέσποινα Βανδύ και θέλω να μ' αγαπάς. Bringing you the sound of summer here, the summer soundtrack on the airwaves of 1033 LGR 103.3 και διαδικτυακά στο lgr.co.uk. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Download London Greek Radio straight to your smartphone.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο, LGR Breakfast στα ελληνικά. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου και πάμε να δείξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα στις κυπριακές εφημερίδες. Ο Φιλελεύθερος: οι ακρότες εισβάλλουν στη Λευκωσία, τράκτερ κάνουν πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο. Farmers storm Nicosia, trackers marching on the Presidential Palace. Ο πολίτης: ανησυχία για τον τουρισμό, οι περιφερειακές συγκρούσεις φαίνουν πτώση 31% στις αφήξεις. Regional conflict spots 31% drop in arrivals. Tourism anxiety, regional, because of the regional conflict.

και το Cyprus Mail γράφει εδώ: Higher Education Breakthrough Cabinet approves first English language undergraduate degree. Ιστορική απόφαση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου λανσάρει το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα. Big news for the education as the University of Cyprus officially opens applications for English taught degrees following landmark legislative changes. That's right. Λοιπόν, η ιστορική απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου για το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα. Εδώ, εδώ στην μεγάλη παρέα μας, στην μεγαλύτερη παρέα της παροικίας, είναι εδώ LGR και όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
4: Κόλαση και πανικός.

0: It's that noche fartiga, Sidewine Festi, e megali yorti di sparichia, ma se yorti du crashu. Sidewine Festi, che business expo. Στις Σάββατο Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου. 6 και 7 Ιουνίου η γιορτή του κρασιού Sidewine Fest. Έρχεται ο Έλληνας τραγουδιστής Τριαντάφυλλος, μαζί του ο Κύπρος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. Στο After Dark Live Showcase. Και δεν πάρετε τα εισιτήρια σας ακόμα. Λοιπόν, για τα εισιτήρια σας στο lgr.co.uk, κάνε κλικ Sidewine Fest.
1: Το πιο γλυκό κορίτσι.
0: Όπου εκεί θα απολαύσετε δωρεάν κρασί, daytime only. Και να μοιράσετε μαζί μας και με την παροικία μας αυτή τη μεγάλη εκδήλωση της παροικίας μας.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info at lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.

Και σαν σήμερα στις 29 Μαΐου του 1453 γράφτηκε μία από τις πιο συγκλονιστικές και καθοριστικές σελίδες της παγκόσμιας και της ελληνικής ιστορίας. Η Κωνσταντινόπολη, η βασιλιδά των πόλεων, η καρδιά της Βυζαντινής αυτοκρατίας, αυτοκρατορίας, λήγησε μετά από μια ηρωική και άνηση πολιακά. Today, of course, on this day in 1453, saw the fall of Constantinopolis and the demise of the Byzantine Empire. Έτσι, για να μάθουμε λίγο για την ιστορία μας. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα νέο τραγούδι από Νικηφόρος και καλοκαίρι, καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Η Αμέλησσες Χριστός Μαστορός, Χριστός Μαστορός και η Μαρκαρίτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μην πάτε πουθενά. Ακολουθεί η Κατερίνα Νεοκλέος με την εκπομπή μας Mid-Morning, λίγο πριν το μεσημέρι. Απολαύστε το καιρό και μην ξεχνάτε, πάρτε μας μαζί σας, κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio, να μας έχετε στην τσέπη σας. If you are download London Greek Radio straight to your smartphone. Από μένα καλή συνέχεια. I'll see you later. Take care. Keep it locked. Keep it LGR.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
5: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

Καλημέρα, καλημέρα σας. Λίγο πριν το μεσημέρι, Κατρίνα ο Κλέος εδώ μαζί σας. Την Παρασκευή κοντεύουμε το Σάββατο Κυριακό. Όμως ξεκινούμε από τώρα. Have a lovely week. And you're gonna have an even better Friday.

είναι του Γιώργου Σαλαμπάσης. Θα αλλάξουμε λίγο τον ρυθμό τώρα. Να μου λέτε τον λαϊκό της Πεγκυζίνας. Εγώ στο λέω. Τουρκαμπέτιος Ιακωβίδης, Νίκος Οικονόπουλος, Αλεροβέρτης, Σαμουκοκίνου.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: keep on singing.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

επόμενο μας τραγουδάκι το χαρίζω ειδικά για τον Τζίμι που μας κάνει βαρέα σήμερα. Σε χαιρετούμε, Τζίμι μου, να είσαι καλά. Wishing you a beautiful rest of your day.

0: πλαστικό. Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν συγκεντρωθεί στο Γασιπί και επεδίωκαν να κατευθυνθούν με φορτηγάς προς το Προεδρικό Μέγαρο, με την αστυνομία να εμποδίζει αρχικά τη μετάβασή τους. Τελικώς, κτηνοτρόφοι και αστυνομία κατέληξαν σε συμφωνία να κατευθυνθούν στο Προεδρικό Μέγαρο 3 ημιφορτηγά. Με ανακοίνωση, η αστυνομία αναφέρει πως συμφωνήθηκε να επιτραπεί η μετάβαση των διαμαρτυρωμένων έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με 3 ημιφορτηγά οχήματα και αριθμό επιβατικών αυτοκινήτων. Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η αστυνομία βρίσκεται από χθες σε συνεννόηση με τους διοργανωτές της εκδήλωσης των κτηνοτρόφων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ειρηνικής διεξαγωγής της. Την ίδια στιγμή αναφέρει πως κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των κτηνοτρόφων, ενώ έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη δημόσια ασφάλεια, την ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου και την απρόσκοπτη διακίνηση των πολιτών. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Στέλλα Πέτρου ανέφερε ότι βασικός στόχος της κινητοποίησης είναι να σταλεί το μήνυμα πως μέρα με την ημέρα η χτινοτροφία πεθαίνει και ότι απαιτούνται αμέσως αποφάσεις και όχι μόνο συζητήσεις. Η κυρία Πέτρου υποστήριξε πως παρατηρούνται πολλές αντιφάσεις και ότι οι εξηγήσεις των αρμοδίων δεν πείθουν. Σημείωσε ότι εφόσον εξακολουθούν να καταγράφονται νέα κρούσματα, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει σωστά με τα μέτρα που λαμβάνονται. Παράλληλα, διερωτήθηκε πως άλλαξε τόσο εύκολα το πρωτόκολλο για την ποσόστοση στο χαλούμι, ενώ οι αρμόδιοι δηλώνουν πως δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το πρωτόκολλο για τις θανατώσεις ζώων, τη στιγμή μάλιστα που στην Κύπρο υπάρχουν ιδιαιτερότητες εξαιτίας των κατεχομένων. Για να σταματήσει η επέκταση του αφθόδους πυρετού, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο Μάκης Κεραυνός τόνισε ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κτηνοτροφική κρίση και τόνισε ότι έχει ήδη αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων προς τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους. Κληθείς να σχολιάσει τις προεκτάσεις της κτηνοτροφικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία, ο κ. Κεραυνός είπε ότι το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού είναι πολύ σοβαρό και επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί μέσα από ψύχρεμη συζήτηση και στη βάση των ευρωπαϊκών προτύπων. Αναφερόμενο στο πρόσφατο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, είπε ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε πως υπήρξε κοινή η διαπίστωση ότι επιβάλλεται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ενοποίηση των κεφαλαγορών και του τραπεζικού συστήματος. Ο κ. Κεραυνός υπέδειξε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και πανεπιστήμια. Αυτό το οποίο χρειάζεται, πρόσθεσε, είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους. Αδιαλαξία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας καταγγέλουν σε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις στις προσπάθειες για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων στον ΟΚΙΠΗ. Με κοινή ανακοίνωση, οι συνδικαλιστές εκφράζουν έντονη ανησυχία, σημειώνοντας πως υπάρχει στασιμότητα στις διαβουλεύσεις και σημειώνουν ότι παρά τις παρεμβάσεις των συντεχνιών, ο ΟΚΙΠΗ εξακολουθεί να αρνείται να προχωρήσει σε ουσιαστική συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη μισθολογική προοπτική, την επαγγελματική ανέλυξη και τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων. Σημειώνεται παράλληλα πως προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση η άρνηση του ΚΙΠΗ να συμφωνήσει στην εφαρμογή μισθολογικών κλιμάκων. Την ίδια στιγμή, οι συντεχνίες καταγγέλνουν ότι σημαντικές πρόνοιες και συμφωνημένες παράμετροι της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης δεν έχουν υλοποιηθεί από τον οργανισμό. Σε ανακοίνωση, ο ΚΙΠΗ τονίζει πως σταθερή προτεραιότητα του οργανισμού είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και οι ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Σημειώνει πως συνεχίζεται ο διάλογος με τις συντεχνιακές οργανώσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και χαρακτηρίζει φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα. Αναφορικά με υφιστάμενες δεσμεύσεις, ο ΚΙΠΗ αναφέρει πως παραμένουν σε ισχύ και προσθέτει πως οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένα ρωσικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε 3 πλοία με ξένη σημαία. Ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξκι Κουλέμπα, ανέφερε πως τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, τα οποία έφεραν σημαίες στον Βανουάτου Κομόρες και Παναμά. Σύμφωνα με το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, το πλοίο με σημαία Βανουάτου ήταν τουρκικής ιδιοκτησίας και κατευθυνόταν προς τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού. Λάμψη αστέρων του Στίβου σήμερα στο Echo Cyprus International Athletics Meeting, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Τσίριο Στάδιο στη Λεμεσό. Το παρόν τους στη συνάντηση θα δώσουν για μία ακόμη χρονιά οι Ελλαδίτες Ολυμπιανίκες Μίλτος Τεντόγλου και Μανουήρ Καραλής. Το σπουδαίο αθλητικό γεγονός αρχίζει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ2. Απόλλων και Πάφος μετρούν αντίστροφα για το σημερινό μεγάλο τελικό του κυπέλου Coca-Cola στο Γασιπί, με φόντο το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και θα μεταδίδεται απευθείας από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Και τέλος το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός ήταν μερικώς συνεφιασμένος, με ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών ή και καταιγίδων στα νότια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριος ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια ισχυρή έως πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
2: Σεβασμός στα ζώα.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τη Μιράντα. Το όνειρο. Το χαρίζω αυτό ειδικά για την Έλλη μας. Μας κρατήσει την τροφιά.

Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Άντων Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
4: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: πάμε! Let's kickstart the weekend right here on London Greek Radio. Όπου κι αν είστε αυτή την ώρα.
1: Άντε στην υγειά σας, παιδιά!
0: Ανδρέας Μιχαηλίδης στα text, Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα.

0: Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ στο LGR, Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist with us every Friday right here. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Wow, wow, sunshine across the capital. High temperatures. It's hotter than Cyprus over here. Για πάμε! Το δικό μου DNA εδώ, μαζί σας!

Στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

7, 13 λεπτά μετά τις 5. Τρέπετε να συναντιόμαστε με στο σκοτάδι. Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αγκαλιασμέ. Για όλα τα μεταφορικά σας μαζί εδώ. Αγκαλιασμέ. Μέχρι και τις 7 παρέα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dathilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dathilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
1: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our

Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Πάμε εδώ, just gone 20 minutes to 6 London Greek Radio, taking you through kickstarting your weekend. LGR in the sunshine, courtesy of Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists with us every Friday right here. Andreas Michailidis back on the decks for now. Για πάμε εδώ, όπου κι αν είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ. Συνεχίζουμε εδώ. The remix. Jala.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Για όλα τα μεταφορικά σας, your freight forwarding and shipping specialist, fast, reliable, professional, you know the name, Riverwalk Business Park, Riverwalk Road εκεί στο Enfield. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. London Greek Radio and the Sunshine, London's number one official Greek music station. Let's kickstart the weekend. Για πάμε!

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Can talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες δεν

Πάμε εδώ στα 27 λεπτά μετά τις 6. Taking you through till 7. London Greek Radio Drive Time. Andreas Michailidis στα text. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα. Let's kickstart the weekend right here. Όπου κι αν είστε. Αναβίση.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio.

0: στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist every Friday right here on London Greek Radio with Andreas Michailidis. Just coming up to 9 minutes to 7. Ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Coming up next, Mr. Mikey Mike εδώ μαζί σας. Και εμείς τα λέμε, hopefully one day next week. And then I'm off again. Έτσι εκτάκτο σήμερα. From a flight. In the air. To on the air. Έτσι λοιπόν, have a great weekend και τα λέμε. Keep it LGR.

λέμε στο Λαφίνο. Shout out Mr. George. It's a night of Babylon. Back to DJ duties. Have a great weekend, τα λέμε!

Η Αλεξάνδρα Πουνάτσα να μαζί η Ελλάδα. Και περνάμε τώρα στην αναβίση και εξαίρεση. With your series Friday evening across London Town. Or listening to us via the LGR app. Across the UK, around Europe. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Νόιζι και νερό. Περνάμε τώρα Ζαμπατής και όταν φτάσει το καράβι.

0: Γεια σας, είμαι ο Σαρμπέλ και στέλνω φιλιά σε όλους τους φίλους μου στο LGR και σε όλο τον Λονδίνο.
1: Και συμπερνάμε τώρα στο Σαρμπέλ και καυτό καλοκαίρι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

to the weather tomorrow. Highs of 28 degrees across London. 0% chance of rain. Well, really, surprisingly. Gay thalassa thani ligo daramani. Anyway. Συνεχίζουμε τώρα καινούργιο τραγούδι από την Αναστασία. Guess, πάστε τα.

Έτσι αλλάζουμε ρυθμό και πάμε τώρα. Something a bit different on Friday Night Live. Here we go.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirits of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Το πιο πολύ. Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θα έχει να εισφώσουν.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR in the

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.